0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ώρες αργώς ήρθες αφορτωμένα κάρα.

οι ερωτές σου καριδό τσουφλά στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα.

ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα, φεγγάρι του Τοξότη, υπάρχει μια άγνωστη φωτιά σε έχει δεσμότη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

λιώνει τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό.

έμπνευση 107 FM.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κλείσε το παράθυρο, με βλέπουν οι γειτόνι. Και την πόρτα ασφάλισε και σβήσε το κερί. Η αγκαλιά μου επίρρωσε σαν τη φωτιά και λιώνει. Για σφιχτά αγκαλιάσματα

πες τους να χαρείς. Πες τους πως στην κάμαρα φοβάσαι μ' ανοιχτώνεις.

μάτια σαν θάλασσα βαθιά. Βλέμμα σαν ήλιος που ανατελεί. Νιώθω σε ξέρω από παλιά. Όταν σου κράταγα το χέρι,

απόψη 107 FM.

φυτρώσει. Αχ, τη ζωούλα της, το ψέμα θα τελειώσει.

0: ώρα είναι 6.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και το μαχαίρι.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι αναχείρας. Μετά από 3 ώρες
2: και ρίζωσε το μίσος στην ψυχή.
1: Είχαμε απαρνηθεί

Κίνηση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, είναι πρωινό Παρασκευή, επιτέλους 12 Ιουνίου σήμερα.
1: Τι γίνεται?
0: Εδώ.
1: Όλα καλά.
0: Πώς και πώς Σαββατοκύριακο.
1: Αμήν.
0: Αλλάζει ο καιρός όμως, Μα τη φύλαγε.
1: Ναι.
0: Από σήμερα αλλάζει ο καιρός. Απόψε ουσιαστικά αλλάζει. Mm-hmm. Και θα είναι και αύριο βροχερός. Προς το παρόν η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 32-33, εκεί γύρω στο μεσημέρι.
1: Με συννεφιά.
0: Ναι, απλά. Απόψε περιμένουμε επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλά σημεία της χώρας.
1: Ωραία.
0: Ναι, να έχουμε το νου μας. Με τις βροχές εδώ στην Αθήνα βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός. Και σίγουρα
1: Ωραία.
0: Αύριο τα πράγματα θα είναι πιο δροσέρα. Ας τα χαρακτηρίσουμε έτσι.
1: Δεν μπορώ να πω ότι δεν μ' αρέσει.
0: Όχι, αλλά αν έχει σχέδια για το Σαββατοκύριακο, τα χαλάνε.
1: Εντάξει.
0: Αυτά τα δεδομένα.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε με ξύλινα σπαθιά, λιωμένο παγωτό, έτσι ακόμα μια γεύση καλοκαιριού. Τουλάχιστον έτσι το εισπράττουμε εμείς. Το τραγούδι είναι γραμμένο για άλλο λόγο. Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Με την Ματουλία και τον Δημήτρη.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μαριάννα Κατσιμίχα, νέα φωνή που έχει ήδη συζητηθεί πολύ και το βάλ των ονείρων. Καλημέρα, μελωδία μα. Τούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή.
1: Λοιπόν, ξεκίνησα από χθες το Μουντιάλ. Είχαμε και τελετή έναρξης, υπερπαραγωγή, με πολλές αναφορές στην Λάτιν πλευρά αυτής της ιστορίας, γιατί διοργανώνεται από τη Βόρεια Αμερική μέχρι κάτω το Μεξικό.
0: Πολύ ρεγκετών.
1: Πολύ
0: ρεγκετών.
1: Έπαιξε πολύ σακύρα, πολύ κούνημα.
0: Ναι.
1: Και είδαμε και το πρώτο παιχνίδι. Οπότε η φάση στο σπίτι είναι λάπτοπ με το οποίο δουλεύεις, προσπαθείς να δουλέψεις, να γράψεις πέντε ρηματολέξεις. Παίζει πάντα, βλέπεις ένα πράσινο χορτάρι. Από τώρα και για ένα μήνα θα βλέπεις τηλεόραση αυτών των καζών. Δεν έχει σημασία ποιοι παίζουν. Αυτό θα είναι το φόντο σε όλες τις φωτογραφίες μας, αντικουνουπικά. Και κάπως έτσι διαμορφώνονται τα βράδια. Και φυσικά το πρόγραμμα μπροστά, έτσι. Θα πάμε εκεί το Σάββατο. Μισό λεπτό να δω το παιχνίδι εκεί.
0: Εχθές ποιοι έπαιξαν πρώτοι?
1: Εχθές έπαιξε το Μεξικό.
0: Με την Νότια Αφρική.
1: Με την Νότια Αφρική.
0: Ωραία, θυμάμαι, ναι.
1: 1-0, αν θυμάμαι. Δηλαδή, είδα το ωραίο γκολ το πρώτο του στο Μεξικό. Είχε και κόκκινη. Αρχίζαν και τα στατιστικά. Να, η πρώτη κόκκινη του Μουντιάλ. Είχε απ' όλα. Ωραίο παιχνίδι.
0: Σε τρεις χώρες ουσιαστικά διεξάγεται φέτος το φεστιβάλ.
1: Σε τρεις χώρες.
0: Δηλαδή,
1: από τη Βόρεια Αμερική μέχρι Μεξικό.
0: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.
1: Ναι.
0: Και
1: το μεγαλύτερο Μουντιάλ ever.
0: Με έτσι, πάρα πολλές συμμετοχές.
1: Πάρα πολλές συμμετοχές. Μεγάλη διάρκεια. Δεν θυμάμαι αν τόσο διαρκούσαν και τα υπόλοιπα. Πάνω από μήνα νομίζω ότι είναι. Και πάρα πολλές ομάδες.
0: 48. Αντί για 32 που συμμετείχαν από το 98, διαβάζουμε εδώ.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Έχει πολύ ο πλανήτης κάτι να ασχολείται πέρα από όλα τα άλλα.
1: Θα βλέπουμε αυτό το γκαζόν, αυτό το πράσινο, θα είναι παντού στη ζωή μας.
0: Σε τηλεοράσεις, στο σπίτι, στα καφενεία, σε καφετέρειες.
1: Όταν σε ρωτάει κάποιος κάτι, θα έρθεις εκεί. Θα έρθει το βράδυ εκεί. Το πρώτο που κοιτάς είναι το μπλοκάκι με το Μουντιάλ.
0: Καλά, δεν είναι όλοι έτσι, αλλά ναι, οι περισσότεροι όμως είναι.
1: Δυστυχώς είναι τα παιδιά έτσι.
0: Γιάννης Κότσιρας για τη συνέχεια. Ένα βράδυ που βρέχει, καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7 και 16 ώρα. Πρωινό Παρασκευής.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή. Και μιλώντας για βροχή, τα λέγαμε και πριν. Απόψε περιμένουμε βροχές και αύριο. Τώρα, θυμίζουμε ότι σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα συγκεκριμένα, έχουμε την κλήρωσή μας στο μεγάλο μας παιχνίδι, το χρηματοκιβώτιο. Αυτή τη φορά δίνουμε 9.112 ευρώ. Σημειώστε το ποσό, γιατί αν θέλετε να το διεκδικήσετε κι εσείς, πρέπει να στείλετε το μήνυμά σας στο 19.600 γράφοντας win και να περιμένετε μέχρι τις 4 το απόγευμα, γιατί λίγο μετά τις 4. Η Πινελόπη αυτή τη φορά. Η συνάδελφός μας, η Πινελόπη Αναστασοπούλου από τον Red, τον αδελφό σταθμό μας εδώ στον όμιλο της Front Stage, κάνει την κλήρωση, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στην κλήση, έχετε το νου σας, μην χάσετε το τηλεφώνημα, λίγο μετά τις 4. Και μόλις σας ρωτήσει η Πινελόπη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 9.112 ευρώ.
1: Και αυτό είναι. Τίποτα. Και δεν κερδίζετε απλώς.
0: Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο frontstage.gr και στο melodia.gr. Καλή επιτυχία. Άλλη μια το ποσό. Σημειώστε το να το θυμάστε. 9.112 ευρώ δίνει σήμερα το χρηματοκιβώτιο.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε. Λαβρέντης εδώ. Και το ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 7:20 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 12 Ιουνίου, σήμερα 7 και 24 η ώρα, και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Στο 18.11.33 θα καλέσετε για λεπτομέρειες και πληροφορίες ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, μας λέει το WhatsApp, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με ένα πολύ σημαντικό τραγούδι από τη δεκαετία του 80. Δε λες κουβέντα, Δήμος Μούτσης, Σωτηρία Μπέλου.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.
3: Σάββατο και από βραδό.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Αν μ' αγαπά.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Είναι του Γιάννη Σπανού. Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
5: 9.112 ευρώ.
4: 9.112.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 9.112 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
5: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
7: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.112 ευρώ.
5: WIN στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, παίζουμε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Προπόληση more.com. Σας περιμένουμε. Για προσκλήσεις, ακούτε Μελωδία.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα.
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα πρωτεύγεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
15: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
16: στο onassis.org.
17: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
18: Καλοκαίρι σημαίνει Κρίτσια Travel. Ζήσε μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με την υπογραφή του Κρίτσια Travel. 28 χρόνια εμπειρίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Κρίτσια Travel. 210-3305-215.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
20: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
19: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
20: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Όλα ρολόι, είπα στην κρεμάστρα μου. Ξόφλησα τα κοινόχρηστα, το κινητό, έπλυνα επιτέλους το σαράβαλο, έκοψα τις παρτίδες με το πρόσωπο, πρόλαβα ανοιχτό το σούπερ μάρκετ. Πετώντας το εσώρουχο στο πάτωμα, έπεσα με τα μούτρα στο κρεβάτι. Δεν μπόρεσα στιγμή να κοιμηθώ. Σκιές αλόκοτες πηδούσαν στο ταβάνι. Ο κόσμος όλος χώραγε στο χθες. Μια άδεια μέρα. Χάρης Μελιτάς.
23: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
24: Κάτι να γυαλίζει.
23: Πάντα μελωδία.

0: Νίκος Μούτσης, Σωτηρία Μπέλου, δεν λες κουβέντα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής. Θυμάστε που χθες λέγαμε ότι ο Τραμπ ήταν έτοιμος για το μεγάλο χτύπημα στο Ιράν?
1: Αυτό το λέγαμε χθες. Σήμερα τι λέμε?
0: Σήμερα λένε πως τελικά ο Τραμπ δηλώνει ότι θα επιτευχθεί συμφωνία, μια καλή συμφωνία με το Ιράν. Θα πέσουν και υπογραφές.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα από αυτά.
1: Είναι μονάζιγα, είναι δακτύλιος.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Εχθές είχαμε την συντριβή, σήμερα έχουμε τη συμφωνία και πολύ κοντά και τις υπογραφές. Μετά θα περάσουμε σε μια φάση που θα το δούμε και μετά ξανά από την αρχή. Συμβαίνει από το Φεβρουάριο.
0: Ναι, το Ιράν λέει πάντως ότι δεν έχει εγκριθεί κανένα προσχέδιο και λέει πως οι δηλώσεις του Τραμπ είναι απλά επικοινωνιακή ελιγμή. Τίποτε άλλο. Σας κάνουν εντύπωση αυτές οι εξελίξεις?
1: Όχι, είναι απλώς επανάληψη της προηγούμενης και της προπροηγούμενης και του προηγούμενου μήνα κτλ.
0: 7 και 36 ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Ιουλία Καραπατάκη. Τα κούνια για καρφιά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή, 7 και 44 πάει η ώρα. Ποιες είναι οι πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου σύμφωνα με μια νέα έρευνα?
1: Νομίζω ότι κάθε χρόνο είναι οι ίδιες.
0: Για την παγκόσμια ειρήνη μιλάει αυτή η έρευνα.
1: Α, για να τη δούμε την παγκόσμια ειρήνη και μετά να ζωγραφίσουμε και το Περιστέρι με το Πλανήλια.
0: Φυσικά είναι πολύ έθραυστα. Η Νέα Ζηλανδία, η Ελβετία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία.
1: Νομίζω ότι αυτό δεν αλλάζει πάντως. Ότι η Νέα Ζηλανδία είναι πολλά χρόνια πρώτη.
0: Η Ισλανδία είναι πρώτη.
1: Η Ισλανδία.
0: Πρώτη.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, μετά έχουμε Νέα Ζηλανδία, ναι, Ελβετία,
1: η
0: Σλοβενία,
1: Ισλανδία είναι πολλά χρόνια πρώτη τότε. Νομίζω ότι η πρώτη θέση δεν μετακινείται πολύ.
0: Σε ποια θέση είναι η Ελλάδα? Η 53η. Στην 53η θέση είναι η Ελλάδα. Αυτός ο δείκτης ουσιαστικά τι κάνει? Δείχνει σε ποιες χώρες έχουμε χαμηλά επίπεδα βίας, λειτουργικούς θεσμούς, κοινωνική εμπιστοσύνη σε υψηλά επίπεδα, καλές σχέσεις με τους γείτονες και υψηλή ποιότητα ζωής.
1: Ναι. Η Ισλανδία λοιπόν που λέγαμε παραμένει στην πρώτη θέση για 19η συνεχόμενη χρονιά. Εδώ και 20 χρόνια αυτή η χώρα
0: παρά τα οικονομικά προβλήματα που είχε. Θυμάστε που είχε και εκείνη οικονομικά προβλήματα την προηγούμενη δεκαετία?
1: Εμείς γιατί δεν είμαστε εκεί?
0: Επίσης, εμείς
1: είμαστε πάνω κάτω στις ίδιες θέσεις. Ούτε η δική μας θέση αλλάζει πάρα πολύ.
0: Επίσης, η Ιρλανδία, για παράδειγμα, που είναι στην πρώτη πεντάδα, βλέπουμε όλοι πόσο έθραυστα είναι τα πράγματα εκεί.
1: Ή τουλάχιστον ήταν σίγουρα πολύ έθραυστα. Δηλαδή, έχει περάσει από μεγάλη δίνη για να φτάσει εδώ. Είναι ωραίες να βλέπεις διαδρομές των χωρών, γιατί το πώς τις είχες στο μυαλό σου, τι συνέβαινε και πώς έχουν φτάσει να τα καταφέρουν.
0: Ναι, ίσως και εμείς αν είχαμε μια άλλη γειτονιά, ίσως και εμείς να είχαμε μια άλλη εξέλιξη.
1: Ναι, μπορεί.
0: Παίζει και αυτό ρόλο.
1: Ναι, και στην τέταρτη πάντως βρίσκεται η Σλοβενία, έτσι. Ούτε αυτή είναι σε μια εύκολη γειτονιά. Θέλω να πω ότι. Εντάξει, όλα είναι σχετικά.
0: Η χώρα λέει ξεχωρίζει, η Σλοβενία, για τις χαμηλές στρατιωτικές δαπάνες, τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και τη στενή σχέση των κατοίκων με τη φύση.
1: Ναι,
0: αυτό
1: παίζει. Διότι έχει πεζοπορία, έχουν ποδηλασία, κάνουν σκι, έχουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Αυτά όλα αποτελούν τις βασικά στοιχεία της καθημερινότητας. Τώρα, εντάξει, βέβαια, σκέφτεστε τη Σλοβενία και αυτή την ισορροπία την οποία έτσι πλασάρουν μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, που τη θεωρούν πολύ σημαντική, αλλά σκέφτεστε λίγο και σε ποια χώρα βγαίνουν για να τα κάνουν όλα αυτά. Και μετά σκέφτεσαι λίγο την Αθήνα και συντρίβεσαι.
0: Πολύ όμως. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με την άλκηστη πρωτοψάλτη από τις κασέτες του Μελωδία, από αυτές τις συναυλίες μας, δηλαδή εδώ στη μουσική μας σκηνή. Και είναι τα ήσυχα βράδια.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Τα ήσυχα βράδια. Άλκηστης πρωτοψάλτη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Να σταθούμε τώρα για λίγο στο πρωτοσέλιδο τη Καθημερινή.
1: Που γυρνάμε τον κόσμο.
0: Αλλάζει ο παγκόσμιο χάρτη των φοιτητών.
1: Μάλιστα.
0: Θυμάστε που παλιότερα ήταν δεδομένο ότι για να πας να σπουδάσει, αν μπορούσε να του στηρίξει η οικογένειά σου ή κάποια υποτροφία, πήγαινε στι ΗΠΑ ή στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Πρώτα πήγαινε στη Μεγάλη Βρετανία και αν μπορούσε πολύ να το στηρίξει, πήγαινε στην Αμερική. Ναι. Έτσι ήταν η διαδρομή.
0: Τώρα είναι τη μόδα και η Ολλανδία, το γνωρίζετε αυτό.
1: Πολλά χρόνια, πολύ.
0: Όμω και η Ολλανδία και η Βρετανία και οι ΗΠΑ τώρα βλέπουν μείωση στι φοιτητικέ ροέ. Όπως λέγονται, για διαφορετικούς λόγους βέβαια, η κάθε χώρα.
1: Οι συνθήκες ευνοούν λοιπόν εναλλακτικούς προορισμούς, όπως λέγονται, εναλλακτικούς, λες και είναι exotic, όπως η Τσεχία, ξαναγυρνάμε σε αυτά, η Ουγγαρία, αλλά και η Πορτογαλία έχουν μπει μέσα σε αυτά.
0: Η Ελλάδα που είναι,
1: και η Ελλάδα είναι, γιατί εδώ έχουμε, όπως λένε εδώ πέρα τα στοιχεία, υποδεχόμαστε κάθε χρόνο 3.500 ξένους φοιτητές. Οπότε, εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Μπαίνουμε σιγά σιγά, δεν είναι τα εκατομμύρια της Αμερικής, προφανώς.
0: Ναι, προφανώς. Δεν έχουμε φτιάξει ακόμα πολλά τμήματα σε αγγλική γλώσσα.
1: Ακριβώς, είναι η γλώσσα, είναι διάφορα θέματα. Αλλά η Ολλανδία, επειδή είναι ένα παράδειγμα που έχει λειτουργήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα μπορούσε να αποτελεί για μας ένα μπούσουλα. Εντάξει, προφανώς δεν μπορεί να χτυπήσει τη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Η Πορτογαλία τώρα που μπαίνει στο παιχνίδι.
0: Ναι, η Πορτογαλία νομίζω είναι πιο σωστό παράδειγμα, γιατί η Ολλανδία έχει μια άλλη σχέση με τα αγγλικά.
1: Επίσης όμως δεν είναι η γλώσσα εύκολη.
0: Είναι, ναι, αλλά γίνονται πολλά μαθήματα στα αγγλικά εκεί.
1: Ναι.
0: Η Πορτογαλία είναι ένα καλό παράδειγμα, βέβαια. Λέει ότι ο αριθμός των φοιτητών που σπουδάζει σήμερα στο εξωτερικό, σε ξένη χώρα, είναι 7 εκατομμύρια. Και το 2030 ο αριθμός θα φτάσει στα 8,5 εκατομμύρια.
1: Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ακόμα νέους φοιτητές. Εντάξει, η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τα προβλήματα που έχουν. Η Βρετανία μετά το Brexit δεν ξέρω αν είχε υπολογίσει τους τριγμούς αυτούς που δέχτηκε η κοινότητα αυτή, η φοιτητική, η ακαδημαϊκή τέλος πάντων, από την έλλειψη των φοιτητών και τις νέες συνθήκες. Ναι, αλλά ωραία.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Ο Κάδης Μάλα μας, η Πριγκιπέσα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Παρασκευής, 12 Ιουνίου σήμερα.

0: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ.
2: 9.112.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 9.112 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
6: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
4: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Yeah,

0: Μπρέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
3: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
4: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
5: Bigger, better, spookier. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τη...
8: Η ώρα είναι 8.
9: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
10: SMK Group.
11: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
10: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
11: λειτουργικότητας και αισθητικής.
10: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
11: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
10: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
11: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
10: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
11: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
10: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
11: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
10: SMK Group. Το μέλλον.
12: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
13: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 5 η ώρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει με τους 33 βαθμούς, αλλά περιμένουμε το βράδυ εδώ στην Αθήνα ήπιες βροχές. Mm-hmm. Και αύριο.
1: Ναι.
0: Οπότε πάει το μπάνιο.
1: Λίγο κάπως χαλάει ο καιρός. Καλά, θα το δούμε κιόλας αυτό, γιατί εντάξει, τώρα 30 βαθμοί και λίγο βροχή μπορεί να μην σημαίνει και κάτι, να χαλάει εντελώς τα σχέδια.
0: Πάλι καλά. Να μιλήσουμε τώρα για τη γενιά Z. Mm-hmm. Και τον οικονομικό μηδενισμό, αν μπορώ να το μεταφράσω έτσι, αυτό το financial nihilism.
1: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
0: Τι σημαίνει? Ότι αφού το σύστημα δεν τους επιβραβεύει αρκετά όταν δουλεύουν πάρα πολύ, όπως συνέβαινε παλιότερα σε άλλες γενιές, mm-hmm. τότε λέει, γιατί να ακολουθούμε τους κανόνες του, του συστήματος.
1: Ναι, έτσι λέει η γενιά Z.
0: Έτσι λέει η γενιά Z.
1: Και με τι ζει, με τι πληρώνει το ρεύμα της. Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Με συγκατοικώντας ή μένοντας με την οικογένειά της.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Ναι, οπότε όταν μένει με την οικογένεια δεν ρισκάρει και πάρα πολλά σε επίπεδο επιβίωσης, διαβίωσης, οπότε σου λέει εγώ διαφωνώ με τον τρόπο που δουλεύει εδώ η εταιρεία, γεια σας.
1: Εντάξει, αλλά αυτό είναι μια εικόνα που έχουμε για τους Έλληνες αυτής της γενιάς, τα παιδιά, τα δικά μας. Δεν ξέρω αν στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό, σε άλλες χώρες έτσι, μεγάλες, αν τα παιδιά συνεχίζουν να μένουν με την οικογένεια με τον ίδιο τρόπο. Σίγουρα είναι η γενιά που έχει ψώσει ανάστημα και που υπάρχει πάντα αυτή η μεγάλη, αυτό το μεγάλο δίπολο. Ότι είναι, από τη μια λένε, α, είναι η γενιά που δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί της, φεύγει εύκολα από δουλειές, είναι τεμπέληδες, yeah. γιατί υπάρχει και αυτό το στερεότυπο που έχει προλάβει να δημιουργηθεί. Και από την άλλη είναι η γενιά που όμως βάζει τα όρια της. Πάντα υπάρχει, είναι η κόντρα ανάμεσα αυτούς τους δύο. Η μισή τη θαυμάζουν και η άλλη μισή τους εκνευρίζει. Στα social είναι αδιανόητο το τι γίνεται με βιντεάκια για τη γενιά Z και για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το αφεντικό τους, τον προϊστάμενο, κάποιον που τους κάνει παρατήρηση. Είναι από τα πιο συχνά βιντεάκια που μπορεί να δει κανείς.
0: Θυμίζουμε ότι η γενιά Z είναι τα παιδιά που είναι από 18 πια μέχρι 25.
1: Ναι, τα παιδιά δηλαδή που λίγο μπαίνουν σε μια δουλειά, λίγο δεν έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο ή τελειώνουν. Ναι, είναι αυτοί οι τύποι που λίγο τους ζηλεύουμε για την τόλμη. Λίγο.
0: Στο εξωτερικό όμως, τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν και ένα άλλο ζήτημα. Παίρνουν δάνεια για να σπουδάσουν. Τα οποία δάνεια αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να τα αποπληρώσεις.
1: Ναι, πάντα συνέβαινε αυτό. Και εδώ πήγαινες στην Αγγλία για σπουδές και έπαιρνες δάνεια.
0: Φυσικά.
1: Πάντα στο εξωτερικό οι νέοι παίρνανε δάνεια.
0: Απλά οι νέοι της εποχής έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση για το πώς επενδύουν τα χρήματά τους ή το πώς αποταμιεύουν, αν μπορούν να αποταμιεύσουν, που δεν μπορούν, τουλάχιστον εδώ σίγουρα δεν μπορούν. Και αλλάζουν αξίες. Οπότε δεν βάζουν πια ως στόχο να αποκτήσουν ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Όπως άλλοι νέοι.
1: Αυτό μπορεί να είναι πιο υγιές.
0: Και εμένα μου ακούγεται πιο υγιές, αλλά σίγουρα περνούν πάρα πολύ δύσκολα, διότι τα πράγματα παγκοσμίως είναι όλο και πιο ζόρικα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημητρή. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πριν το τέλος, η ώρα έχει πάει 8 και 8 στο πρωινό της Παρασκευής, 12 Ιουνίου τώρα, σήμερα.
2: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο

0: Καλησπέρα, Τζιγιάννη. Του αγαπώ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, έχετε τι μπλε ταυτότητε ακόμα εσεί?
1: Την παλιά αυτή τη φθαρμένη.
0: Αυτή τη τσαλακωμένη.
1: Αυτή που είχε τσαλακωθεί το λίγο απ' έξω.
0: Ναι.
1: Που την κολλάγαμε, που την πλαστικοποιούσαμε ξανά.
0: Που είναι παράνομο επίση να την πλαστικοποιήσει εσύ μόνο σου.
1: Ναι.
0: Αλλά λέμε τώρα.
1: Τέλο πάντων τώρα. Ναι. Μια ψυχή που είναι να βγει, θα βγει.
0: Από τι 3 Αυγούστου δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτέ τι παλιέ ταυτότητε στα ταξίδια μα στο εξωτερικό.
1: 3 Αυγούστου,
0: Το έχετε παρήδηση αυτό?
1: Ναι.
0: Ωραία, ας πούμε το παίρνετε τώρα είδηση και θέλετε να βγάλετε νέα ταυτότητα και μπαίνετε στην εφαρμογή και βλέπετε πως τα ραντεβού τα διαθέσιμα σας πάνε από Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε?
1: Τι κάνουμε?
0: Ψάχνετε το χωριό σας. Άλλες πόλεις.
1: Ναι, τέλος πάντων, ψάχνετε να βγάλετε ταυτότητα. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να την γλιτώσετε.
0: Να κάνετε μια εκδρομή και να πάτε να τη βγάλετε κάπου, γιατί αλλιώς δεν τα καταφέρετε.
1: Όχι, ναι.
0: Δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε μετά πουθενά στην Ευρώπη, ούτε γενικά σε αεροπλάνο.
1: Ναι. Δεν έχει να κάνει με το αν έχει επάνω τον αριθμό αυτών που δεν είχαν οι πρώτες πλαστικές ταυτότητες.
0: Ναι, τον ενιαίο.
1: Τον ενιαίο, τέλος πάντων, πώς λέγεται. Όχι, έχει να κάνει με το αν είναι πλαστική ή παλιά μπλε. Έτσι.
0: Με ούτως ή άλλως, οι καινούριες ταυτότητες που θα βγουν τώρα έχουν όλες τον νέο αριθμό.
1: Ναι.
0: Εγώ που έβγαλα από τους πρώτους την καινούρια, δεν έχω τον νέο αριθμό.
1: Τρέχεις, είσαι πολύ τυπικό στα
0: Όχι,
1: πράγματα.
0: Όχι, εγώ το έκανα γιατί την πάτησα. Ταξίδεψα στο εξωτερικό με φθαρμένη ταυτότητα και με γύρισαν πίσω. Έχω ξαναμιλήσει αυτή την ιστορία.
1: Ναι, έχουμε ενεργοποιήσει όλη την Ιντερπολ, ξέρουμε.
0: Ήταν περιπέτεια μεγάλη.
1: Ναι.
0: Δεν αστείευονται και ιδιαίτερα σε αεροδρόμιο όπως η Κωνσταντινούπολη, για παράδειγμα. Δεν αστείευονται
1: καθόλου. Στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει αυτή η λύση. Λοιπόν, όμως θέλω να πω ότι όσοι έχουμε περάσει αυτή τη διαδικασία πιο πρόσφατα από σένα και δώσαμε την ώρα που πας να πάρεις την καινούργια ταυτότητα, εγώ δεν ήμουν προετοιμασμένη, γιατί είμαι και λίγο ούφο με αυτά, δεν καταλαβαίνω ότι πρέπει να δώσεις την παλιά ταυτότητα,
0: να την ισχύσουν, να την καταστρέψουν.
1: Τη δίνεις, δεν ξέρω ότι την κάνουν, την κρατάνε σε κάποια έκθεση, θα γίνει μάλλον κάποιος εικαστικός, θα κάνει κάτι μετά με όλες αυτές μπλε ταυτότητες. Αλλά ναι, οπότε εκείνη την ώρα είναι ένα crack μέσα μας. Δηλαδή την ώρα που τη δίνεις λες, όχ, δεν θα την ξαναδώ αυτή την ταυτότητά μου, που την έχω βγάλει φωτοτυπίες, που ήταν η ταυτότητα που έχω δώσει σε όλες μου τις μεγάλες στιγμές της ζωής. Δηλαδή είναι, εγώ δεν ήμουν προετοιμασμένη. Μου λέει, η ταυτότητά σας, λέω, τι τη δίνω? Μου λέει, ότι τι, δηλαδή θα κρατήσεις και τις δύο? Εννοείται τι δίνετε. Και την έδωσα χωρίς να την έχω αποχαιρετήσει. Δηλαδή δεν είχα κάνει όλη αυτή την τελετή αποχαιρετισμού με την ταυτότητά μου και μου στήχησε λίγο αυτοπότομο.
0: Το άλλο crack είναι όταν σε φωτογραφίζουν εκεί στην αστυνομία.
1: Α, ναι. Εκεί παθαίνεις, δεν είναι crack.
0: Και μετά βλέπεις τη φωτογραφία σου.
1: Εκεί είναι πραγματικά ένα.
0: Που δεν μπορείς να επιλέξεις.
1: Είναι συντριβή με την πραγματικότητα. Όχι. Εμένα το κορίτσι ήταν πολύ ευγενικό. Μου λέει, σας αρέσει? Λέω, όχι. Αλλά επειδή θα κάτσουμε εδώ μέχρι το βράδυ για να μου αρέσει.
0: Βγάλετε να τελειώνουμε.
1: Ναι, βγάλετε να τελειώνουμε.
0: Για νέα ταυτότητα χρειαζόμαστε ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ. Που κοστίζει, που καλύπτει μάλλον το κόστος του δελτίου, την εκτύπωση και την προσωποποίηση και τη μεταφορά. Και ένα ένσημο ακόμα.
1: Γύρευε, θα τα μάθετε. Ό,τι είναι να πληρώσετε, θα το μάθετε σίγουρα.
0: Ψάξτε το όμως.
1: Τα άλλα είναι
0: από
1: το
0: τώρα.
1: Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς πάτε με ραντεβού και αυτοί έχουν μέσα τα παράβολα που έχετε πληρώσει. Δεν είναι από παντού τσεκαρισμένο.
0: Το λέμε ξανά. Από 3 Αυγούστου δεν ισχύουν οι μπλε ταυτότητες. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, 7 ποτήρια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 20 ώρα.

Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Παρασκευή. Θυμίζουμε πως σε λίγες ώρες, σήμερα Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα δηλαδή, έχουμε την κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο. Αυτή τη φορά δίνουμε 9.112 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέχρι τις 4 το απόγευμα προλαβαίνετε να στείλετε και εσείς το μήνυμά σας, αν θέλετε να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά. Τα μηνύματά μας τα στέλνουμε στο 19600 γράφοντας μόνο WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Πώς γίνεται το παιχνίδι τώρα, τι συμβαίνει? Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση, αυτή τη φορά από τη συνάδελφό μας εδώ από τον Red, την Πινελόπη Αναστασοπούλου. Θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να απαντήσετε στην κλήση. Άρα έχουμε το νου μας, λίγο μετά τις 4, για να απαντήσουμε. Και μόλις μας ρωτήσει η Πινελόπη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εμείς αυτή τη φορά πρέπει να πούμε 9.112 ευρώ. Πολλά λεφτά. Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Βασίλη Σκουλά, τα αντίθετα. 8 και 24 η ώρα.

0: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής.
1: Και εδώ μπαίνουμε είμαστε, τώρα
0: σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο όταν ακούτε αυτό το όνομα, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως ακριβώς τα θέλετε. Θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή θα καλέσετε το 18133.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom. Αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου, ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα χωρίς δορυφορικά πιάτα με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε έτσι γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο κοσμοτέ.gr και ερχόμαστε σε λίγο με το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές.
2: Καλημέρα μελωδία με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ο Γιάννης Πανός αγαπούσε τα λαϊκά.

0: μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ.
2: 9.112.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
10: να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
9: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
10: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
9: Ω ναι. Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα. Που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
13: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
12: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
13: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
14: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
18: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
20: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
19: Γιατί?
20: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
19: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Αν χτυπήσουν την πόρτα, μην ανοίξεις. Όσο και να χτυπούν, πρέπει να πιστέψουν πως το σπίτι είναι αδιανό. Δεν θα τις πάσουν. Μη φοβάσαι. Αγωνίες. Αλέκος Παναγούλης.
1: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Κάποια Κυριακή.
23: Ποια πόλη.
1: Πάντα έντεχνα.
23: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
1: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή 12 Ιουνίου, 8 και 39 η ώρα. Ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Θυμίζουμε για τους καινούριους ή για εσάς που έχετε καιρό να ακούσετε αυτή την ενότητα αυτή την ώρα. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Σε αυτό το κύκλο, σε αυτό το γύρο, έχετε βρει τις 4 από τις 5. Έχει μείνει μόνο μία.
1: Μία φωνή και παίρνετε τα χρήματα και τελειώνουμε.
0: Αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Ακούτε το μοντάζ στο site μας και την εφαρμογή μας και εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας καλέσουμε και να παίξουμε μαζί τον αέρα. Και πάμε να παίξουμε τώρα με τον φίλο μας τον Σπύρο.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
3: Ναι.
0: Σπύρο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Σε ξυπνήσαμε, είμαστε από το Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
3: Όχι, είμαι στη δουλειά.
0: Γεια σου, καλησπέρα, Σπύρο.
1: Μαλάκωσε λίγο φωνούλα.
3: Είμαι φωνητικός μηχανικός.
1: Μάλιστα.
0: Σπύρο, έχεις βρει τις φωνές, μάλλον τη φωνή πλέον που ψάχνουμε.
3: Έχω την εντύπωση.
0: Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ, λοιπόν.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα.
4: Μελωδία.
0: Σπύρο, σου λέει κάτι η φωνή που λέει έντεχνα?
3: Έχω την εντύπωση ότι είναι ο Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος.
1: Είναι.
0: Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Τριν, τριν, τριν, τριν.
0: Σπύρο.
3: Ναι.
0: Λάθος.
3: Οκ. Okay.
1: Δεν είναι.
0: Σπύρο, σε περιμένουμε όμως να παίξουμε ξανά. Ναι, να βρεθεί αυτή η φωνή. Να είσαι καλά, καλημέρα.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ότι ο Σπύρος βρήκε τη φωνή. Αν εσείς όμως πιστεύετε ότι βρήκατε τη φωνή ή ότι μπορείτε να τη βρείτε.
1: Έλατε εδώ να χάσουμε μαζί.
0: Δηλώστε συμμετοχή. Και που ξέρετε, κατά τύχη μπορεί και να την πετύχετε.
1: Μπορεί, μπορεί.
0: 500 ευρώ σε δωρεπιταγή σας περιμένουν. Mm-hmm. Θυμίζουμε ότι άλλες φωνές είναι της Αλίκης Βουγιουκλάκη, του Γιάννη Χαρούλη, του Μανώλη Φάμελου και της Μαρίας Παπαγεωργίου. Ψάχνουμε αυτή τη μία φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Καλή επιτυχία και
1: καλή
0: συνεχίζουμε.
1: Επιτυχία.
0: Εν τω μεταξύ εμείς με πιξλάξ και μεθυσμένη καρδιά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή, 8 και 47 η ώρα. Να σταθούμε για λίγο ξανά στο πρωτοσέλιδο τη καθημερινή. Οι διασυνδέσει και τα πλοκάμια του κυκλώματο τη πολεοδομία.
1: Εντάξει, ναι, έχει αρχίσει να ξυλώνεται ένα pullover. Που έτσι κι αλλιώ κανεί δεν πίστευε ότι οι πολεοδομίε είναι το πιο έτσι. Καθαρό. Ακριβώς.
0: Πιο αγαθή υπηρεσία.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Όλοι ξέρουμε κάποιες ιστορίες. Απλά το θέμα είναι ότι όσο ψηφιοποιούνται τα πράγματα και όσο σε κάποιους τομείς βελτιώνονται.
1: Δεν ξέρω.
0: Αν βελτιώνονται. Ναι, αν βελτιώνονται.
1: Κατά καιρούς είναι τόσο μεγάλα τα σκάνδαλα που βγαίνουν από νησιά, με πολεοδομίες, από Αττική, από. Ναι. Που πραγματικά σε πιάνει απελπισία.
0: Απλά έχουμε την ψευδέστηση ότι όταν ψηφιοποιούνται τα πάντα, ότι όλα ελέγχονται κατά κάποιον τρόπο.
1: Ελέγχονται. Δεν είναι το ίδιο με το χειρόγραφο. Προφανώς.
0: Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι θα έχουμε κι άλλες παραιτήσεις.
1: Παρ' όλα αυτά πάντα το ελληνικό μυαλό είναι πάλι λίγο πιο μπροστά από όλα αυτά. Οπότε τι έχουμε κι άλλες παραιτήσεις.

0: παρετήσεις.
1: Θα έχουμε και άλλες παρετήσεις. Ακούσατε πώς έδιναν τις μίζες. Μέσα σε κουτί από γλυκά. Σε κουτί από γλυκά. Τύπου πάστες.
0: Ναι. Πάρε μια πάστα.
1: Πάρε ένα δώρο.
0: Ναι.
1: Ένα δωράκι.
0: Ας του πάρουμε μια πάστα. Είναι τόσο καλό παιδί.
1: Πάρε το δωράκι που ζήτησες. Γιατί ναι. Έτσι πήγαινε το όλο πράγμα.
0: Το σκάνδαλο των πολεοδομιών όχι μόνο δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση, αλλά αντίθετα επιμερών μας αποκαλύφθηκε και αυτό. Ανέφεραν κυβερνητικές πηγές. Το γράφει εδώ το προσέλιδο της Καθημερινής.
1: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Χάρης Αλεξίου και Λεκ στο τραγούδι Φύγε. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής 12 Ιουνίου.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόν

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το καλοκαίρι θέλει άρωμα και γεύση, μας λέει η Μπαρίλα. Και το Basil Bar by Pesto Barilla για μια ακόμα φορά μας τα προσφέρει απλόγερα. Το αγαπημένο Bar Βασιλικού αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Και έτσι η Μπαρίλα μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε σε προορισμούς στην πόλη για να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά pesto bites, όπως λέγονται, με την απίστευτα κρεμόδι pesto alla genovese, αυτή με αυτή την υφή που μόνο η Μπαρίλα πετυχαίνει. Πού θα βρείτε τώρα αυτό που έχουμε το ραντεβού μας, πού θα βρείτε αυτό το μπαρ? 12 και 13 Ιουνίου, δηλαδή σήμερα και αύριο, στη Γλυφάδα, πλατεία Εσπερίδων, 19 και 20 Ιουνίου, κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης, Basil Bar by Pesto Barilla, ένα ταξίδι γεύσης σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Λοιπόν, και μας έχουμε και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Αν σκέφτεστε να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί υπάρχει το νέο ρεύμα, το νέο πρόγραμμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Θα καλέσετε στο 18133 ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
6: 9.112 ευρώ.
5: 9.112.
6: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 9.112 ευρώ.
6: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
7: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
6: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
8: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.112 ευρώ.
6: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό παρακαλώ.
4: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
5: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
6: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
7: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
9: Επιμένεις.
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε.
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις.
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
9: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
11: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
12: Καλοκαίρι 2026.
13: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σεζ λόγκ.
14: Επίση, μη σκαλίζει τη μύτη σου.
12: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
13: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
15: Bigger, better, spookier.
16: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
17: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Δόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
19: Η ώρα είναι 9.
20: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
21: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
22: Scandinavian Sleeping and Living.
23: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 5 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής. Τώρα, για κάθε φορά όμως που βαριόμαστε να γυμναστούμε, θέλουμε να φέρουμε στο μυαλό μας την ιστορία της κυρίας Έμα Ματζέγκα. Mm-hmm. Είναι Ιταλίδα, είναι σπρίντερ και είναι 92 ετών.
1: Πολύ ωραία.
0: Αλλά.
1: Και ποιο να γυμναστούμε, κάθε φορά που βαριόμαστε πάμε μέχρι στο ψυγείο ή που ζητάμε σε κάποιον να μας φέρει να ποτήρει νερό.
0: Έστω. Είναι όμως fit, λένε οι επιστήμονες, όσο μία 45χρονη.
1: Αμάν.
0: Γιατί συμβαίνει
1: δηλαδή
0: αυτό?
1: Αυτή η κυρία είναι πιο πολύ fit από μένα.
0: Είναι απίστευτο. Είναι η κυρία Έμα Μαρία Ματζέγκα, όπως είναι το σωστό της όνομα.
1: Και μπράβο της.
0: Προπονείται τώρα στα 92 της 3 φορές την εβδομάδα. Κάνει λίγο ζέσταμα και μετά κάνει λίγο τζόκινγκ. Αλλά οι επιστήμονες που την παρακολουθούν, διότι δεν πιστεύουν στα μάτια τους, ουσιαστικά τι βλέπουν? Ότι αυτή η διαδικασία της άσκησης και αυτή η συνέπεια που έχει η γυναίκα στη γυμναστική έχει καθυστερήσει τη διαδικασία της γύρανσης.
1: Ναι, προφανώς.
0: Σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Οπότε μελετούν τώρα τους μύστης, τα νεύρα της, ακόμα και τα μυτοχόνδριά της, για να δουν τι έχει συμβεί στον οργανισμό της και πώς μπορεί ακόμα να γυμνάζεται και να τρέχει στα 90 της.
1: Ό,τι και να έχει συμβεί στα μυτοχόνδρια της, δεν έχει συμβεί στα δικά μου.
0: Ούτε και στα δικά μου σίγουρα. Και νομίζω ότι η διατροφή της παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο επίσης, διότι όπως διαβάζουμε, ξέρεις τι τρώει?
1: Όχι, μόνο... και δεν θέλω να ακούσω. Όχι, εντάξει, θέλω να πω.
0: Αλλά θέλουν οι υπόλοιποι να ακούσουν, δεν ξέρω. Τρώει ελαφρά. Δηλαδή, κύριος ψάρι.
1: Αυτό φοβόμουν.
0: Αυγά.
1: Όταν φτάσουμε σε αυτή την κατηγορία.
0: Και λαχανικά.
1: Ωραία.
0: Αλλά αν θέλει, τρώει και καμιά μπριζόλα.
1: Το ρίχνει έξω με την μπριζόλα.
0: το ρίχνει έξω.
1: Ναι. Να μην ζήσω 94
0: λεπτά. Βλέπουμε στη Washington Post φωτογραφίες της και πραγματικά αυτή η γυναίκα δεν φαίνεται 92 ετών.
1: Όχι, ωραία.
0: Με υπέροχη τίποτα.
1: Στη γιαγιά μου, σαν 70 φαίνεται. Εντάξει, δεν φαίνεται 45χρονη, μην τρελαθούμε τώρα. Μπορεί η υγεία της και αυτά που οι μετρήσεις εννοείται να είναι 45 ετών. Αλλά είναι μια γυναίκα που φαίνεται νεότατη.
0: Λοιπόν, περπατάει σχεδόν κάθε μέρα και πού και πού κάνει και μερικές ασκήσεις με αντιστάσεις. Αυτό είναι όλο.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Μπράβο. Έχει αθληθεί όλη τη ζωή.
1: Αυτά, μα δεν μου. Ένα μου τα λέτε, παιδιά. Δηλαδή, δεν ξαφνικά ξεκίνησε στα 40-50.
0: Όχι, να. Αλλά τι λένε οι επιστήμονες μελετώντας.
1: Το τώρα, τελειώσαμε.
0: Οι επιστήμονες μελετώντας την περίπτωσή της, τι λένε, τι επιβεβαιώνουν, ότι όταν γυμναζόμαστε, όντως σταματούμε όσο γίνεται τη διαδικασία της γύρανσης.
1: Τελειώσαμε, είναι αργά.
0: Α, ωραία. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος, η Ρόζα. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Μία φωνή. Ο Λάμπρος Βασιλείου και το δέντρο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Παρασκευής, 9 και 4 πάει η ώρα.
1: Καλημέρα σας. Πάμε τώρα λίγο και στο αγαπημένο θέμα των ημερών, που είναι το πρωτάθλημα στο NBA στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε πει ότι οι Νίκς, η πόλη γιορτάζει, Νέα Υόρκη, γιατί μετά από
0: εγώ
1: πολλά
0: που δεν
1: χρόνια.
0: Είμαι του μπάσκετ, να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Νίκς είναι η ομάδα της Νέας Υόρκης.
1: Ναι, έχει και άλλη ομάδα στη Νέα Υόρκη, αλλά η Νίκς είναι η ομάδα της Νέας Υόρκης. Ναι. Και έχει και στο Μπρούκλιν, θέλω να πω.
0: Okay.
1: Ευρύτερα υπάρχουν και άλλες ομάδες. Αλλά η Νίκς είναι το θέμα. Λοιπόν, οπότε. Το σκορ είναι 3-1 και τώρα πάνε στην έδρα των Spurs, το Σαν Αντώνιο.
0: Το σκορ είναι 3-1 στα μεταξύ τους παιχνίδια.
1: Εκεί δεν είναι όταν κάποιος πληρώσει τις 3 νίκες, είναι όταν κάποιος πληρώσει τις 4 νίκες. Οπότε πάνε τώρα στην έδρα του αντιπάλου, στο Σαν Αντώνιο, για να δουν πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Να πούμε ότι η FIFA παρακαλάει, γιατί είναι και το Μουντιάλ αυτές τις μέρες τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρακαλάει να τελειώσουν γρήγορα οι Knicks, να κάνουν σκούπα λίγο τους Spurs, διότι αν πάνε σε 6ο, 7ο και τα λοιπά παιχνίδι, θα πέσουν πάλι σε παιχνίδια του Μουντιάλ ίδιες μέρες.
0: Τα οικονομικά συμφέροντα του Μουντιάλ.
1: Όχι, και δεν μπορούν και να καλύψουν και τον κόσμο, όλο αυτό να τον ελέγξουν. Δηλαδή υπάρχει ένα παιχνίδι Γαλλία-Σενεγάλη, αν πάνε σε 6ο παιχνίδι. Θέλω να πω ότι είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Αυτό όμως που έχει αρχίσει στην Αμερική και βγαίνει έτσι και λίγο ως marketing για να μεγαλώσει το brand των Knicks, είναι το πόσο χρειάστηκε να πληρώσουν οι άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα παιχνίδια στη Νέα Υόρκη.
0: Το εισιτήριο δηλαδή.
1: Το εισιτήριο.
0: Πόσο?
1: Που, κοίταξε, αυτά που έχω δει εγώ τα βιντεάκια ξεκινάνε από 30.000 το φθηνότερο.
0: Πόσο?
1: Δραχμές. 30.000 δολάρια.
0: Δολάρια.
1: Και φτάνουν μέχρι 490.000 δολάρια. Είδα μαρτυρία ανθρώπου που έδωσε 500.000 δολάρια.
0: Πόσα χρήματα θα δώσουν δηλαδή για να βρεθούν σε ένα γήπεδο? Είναι απίστευτο.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια τώρα αυτό τελείωσε.
0: Πόσα χρήματα έχουν δοθεί?
1: Άπειρα.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι, οι ιδιώτες, έχουν χρήματα, τόσα χρήματα να δώσουν για ένα παιχνίδι.
1: Επίσης έχει πάρα πολύ αλλού πλάκα που λέει τι θα μπορούσε κανείς να πάρει στη Νέα Υόρκη, γιατί δεν είναι ο πληθυσμός όλος τόσο πλούσιος, έτσι. Με τα χρήματα που δίνει ένας πλούσιος για να πάει
0: αυτό,
1: στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα Honda Civic. τέσσερα εισιτήρια πήγαινέλα και όλο το γύρο της Αυστραλίας για 4 άτομα.
0: Έτσι. Όλα αυτά για ένα εισιτήριο.
1: 1221 Big Mac.
0: Ναι. Okay.
1: 56 χρόνια Netflix.
0: Oh.
1: Λοιπόν, 2.500 εισιτήρια στο τρένο, στο μετρό της Νέας Υόρκης. Και φυσικά η ειρωνία η απόλυτη για το πώς τα πράγματα είναι στη Νέα Υόρκη έτσι αλλιώς. 3 εισιτήρια για τα παιχνίδια στο Σαν Αντώνιο, στην έδρα των Spurs.
0: Πόση ανισότητα όμως.
1: Αδιανόητη ανισότητα. Αδιανόητη.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε 9 και 17. Είμαστε τα κλασικά μας. Γιάννης Πουλόπουλος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτού του μεγάλου τελικού που γίνονται στο αμερικανικό μπάσκετ, το NBA, για την ομάδα τη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, αν δεν σε ενδιαφέρει καθόλου το μπάσκετ, το θέμα είναι να παρακολουθεί κανείς στα social πώς το marketing τσιμπάει κάτι και το μεγεθύνει με τέτοιο τρόπο. Όπως, δηλαδή, στη Νέα Υόρκη, πριν μπει στο μετρό, έχει αυτό όπως και σε άλλες πόλεις, αυτά τα καγκελάκια αριστερά και δεξιά που κατεβαίνει στα σκαλά και μπαίνει στο. Όλα αυτά έχουν βαφτεί μπλε πορτοκαλί. Όλα τα μεγάλα, το Empire State, όλα τα μεγάλα κτίρια είναι οι κορυφές τους μπλε πορτοκαλί. Δηλαδή, είναι όλη η πόλη. Έχει, το έχει δει ως το μεγάλο της project.
0: Για να καταλάβουμε. Βέβαια, να θυμίσουμε αυτό που λέγαμε και λίγο πριν, για να καταλάβουμε αυτό το τεράστιο marketing, από πού το χρηματοδοτείται, να θυμίσουμε λίγο τις τιμές των εισιτήριων.
1: Πνιγικά, τον καφέ.
0: Ναι, γιατί λες, καλά, ποιος πάει και βάφει όλο αυτό για μια ομάδα της πόλης.
1: Εντάξει, τώρα είναι η χορηγή, είναι τα αθλητικά είδη, είναι.
0: Πολλά λεφτά. Μιλάμε για πολλά λεφτά.
1: Ναι, και επίσης είναι κάτι στο οποίο βάζεις τα θεμέλια και για την επόμενη business, την επόμενη χρονιά. Γιατί αυτό μεγεθύνει το έτσι κι αλλιώς το brand, το Νίξ, για τα διαρκείας κτλ. Τώρα είπαμε τα εισιτήρια, τώρα έχουν πάει στο Σαν Αντώνιο, έτσι. Θα είναι σε άλλο γήπεδο. Αλλά όσο ήταν στη Νέα Υόρκη, το τελευταίο παιχνίδι ήταν μέχρι και 490.000 είδα εγώ εισιτήριο.
0: Για να κάθεσε κάτω. Κοντά, ναι,
1: ναι, κοντά. Εντάξει, κάτω κάθονται έτσι κι αλλιώς. Κάθονται ο Σπάικ Λι, ο Τιμωτέ Σαλαμέ, με τις, δηλαδή κάθονται οι ηθοποιοί. Η Taylor Swift ήταν στο τελευταίο παιχνίδι. Ήταν όλοι. Οπότε,
0: αγώνας χωρίς celebrities δεν γίνεται πάντως.
1: Όχι, και πόσο μάλλον NBA. Γιατί οι ομάδες στο NBA είναι και ταυτισμένες με. Δηλαδή ο Jack Nicholson είναι ο άνθρωπος των Lakers. Δηλαδή κάποτε δεν ξεκινούσε το παιχνίδι άμα δεν έμπαινε στο γήπεδο. Οι Νέα Υόρκοι Νίξ έχουν τους δικούς τους. Λοιπόν, το επόμενο παιχνίδι, αν θέλετε κανείς, λέμε τώρα, είναι το Σάββατο βράδυ.
0: Αν κερδίσουν Νίξ πρωτάθλημα, τι Σάββατο τύπου 5 το πρωί.
1: Σάββατο 6:30 τοπική ώρα στην Αμερική, οπότε εδώ είναι η Κυριακή ξημερώματα. Σκέφτομαι λίγο το θείο μου τώρα που 3:30 ώρα θα πρέπει να τον ξυπνάω στο δερβέ, να του πω, μου βάζεις λίγο την τηλεόραση να δω τους
0: Πολύ
1: Νίξ.
0: Λογικό. Δεν θα τρομάξει καθόλου.
1: Την αντίδρασή του.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με Βασίλη Παπακοσταντίνο τώρα και ένα καράβι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής, 9:23 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα.
1: Μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο. Αν σκέφτεστε να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Μην ακούτε φυσικό αέριο. Είναι φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, αλλά έχει και ρεύμα. Και τώρα με το νέο ρεύμα, Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο, εξασφαλίσετε σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Θα καλέσετε στο 18133 ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom που μας λέει το εξής. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Έχουμε Γιώργο Βράτσο, σύντομη ενημέρωση και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιώργο Νταλάρα να τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.
3: Μια φορά μονάχα φτάνει.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Να πεις βγήκε στη στεριά.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Πες πως μαντάμωσε.
0: Είναι του Γιάννη Σπανό. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
5: 9.112 ευρώ.
4: 9.112.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 9.112 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
5: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
7: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 πληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.112 ευρώ.
5: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται στα τελικά της στάδια και ενδέχεται να υπογραφεί στην Ευρώπη το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ράλι στα ασιατικά χρηματιστήρια και πτώση στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία, τόνισε σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυλαία για τις προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια. Σε τρεις ημέρες λίγη προθεσμία για την έκπτωση του 3% στις φορολογικές δηλώσεις. Η Ισλανδία διατηρεί την πρώτη θέση στην κατάταξη των ασφαλέστερων χωρών του κόσμου για 19η συνεχή χρονιά. Λίγα σύννεφα και μεσημεριανή αστάθεια στην Αττική. Θερμοκρασία μέχρι τους 32. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
18: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
19: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
20: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
21: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
22: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
23: Πάμε Cherry Park.
22: Ναι!
23: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
22: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
23: Cherry Park. The place of happiness.
24: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
25: Έτσι νικέται ο δαίμον. Δύο χέρια σφιχτά, δεμένα. Της ύπαρξης δύναμη και ελπίδα. Αλλιώς δεν υπάρχουμε. Ευδαιμονία. Κωνσταντίνος Κινιώτης.
2: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Ο Γιώργος Δαλάρας εδώ τραγούδησε Μάνο Χατζηδάκη και Άρη Δαβαράκη. Ήταν η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεσθήσεων. Mm-hmm. 9 και 38 η ώρα, πρωινό Παρασκευής. Θυμίζουμε ότι σε λίγες ώρες έχουμε την κλήρωση μας για το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.112 ευρώ. Πώς είναι όμως να κερδίζεις τόσα χρήματα?
1: Μάλλον ωραία.
0: Μέσα σε μια στιγμή είναι πολύ ωραία. Θα μας πει τώρα, θα μας μιλήσει για την εμπειρία του ο φίλος μας ο Γιάννης που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσης πάρα πολλά χρήματα.
2: Παρακαλώ.
0: Γιάννη, εσύ?
1: Γιάννη.
0: Καλημέρα. Από το Μελωδία είμαστε, Ματούλα Δημήτρης.
2: Ω, καλώς τα παιδιά.
1: Πώς τι είσαι? Κάνεις?
2: Καλά είμαι, εν ώρα δουλειάς είμαι. Μετά το πρόσφατο συμβάν είμαι ακόμα καλύτερα.
0: Πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μια στιγμή?
2: Λοιπόν, σε συγκεκριμένη φάση το έχω βγάλει τόσο πολύ εκτός του μυαλού μου που βλέπω στην οθόνη ότι βαράει το τηλέφωνο, βλέπω ότι είναι άγνωστο, λέω να δεις κάποιος πελάτης θα είναι, το σηκώνω και ήταν η Μέρη, τέλος πάντων, και με έκασε εξαπίνης. Λέω ποιος, τι, πού, πώς. Μόλις συνειδητοποιώ τι γίνεται, λέω δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Το ποσό το θυμώσουν ή το έχεις σημειώσει κάπου?
2: Όχι, όχι, δεν σημειώνω ποτέ τίποτα, είμαι γενικά αριθμό μνήμων. Έπρεπε λίγο να ηρεμήσω γιατί ήμουνα και εν κινήσει. Είχε μπει πελάτης μέσα. Συνειδητοποιώντας το, αρχίζουν και τρέμουν τα πόδια μου, τρέμουν τα χέρια μου, τρέμει η φωνή μου και λέω είναι δεδομένο ότι θα πεις πατάτα.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, όχι, ευτυχώς δεν είπα πατάτα.
1: Όπω, τι ωραία.
0: Γιάννη, τι θα κάνεις με τα χρήματα αυτά?
2: Θα καλυφθούν οι τρύπες και σίγουρα με ό,τι περισσέψει θα κάνουμε λίγο καλύτερες διακοπές. Δεδομένα.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια και καλές διακοπές να έχετε. Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σου, γεια σου, Γιάννη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν κι εσείς θέλετε να μπείτε στη θέση του Γιάννη.
1: Ωραία,
0: να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα. Σήμερα δίνουμε 9.112 ευρώ. Η κλήρωση γίνεται λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Για να λάβετε μέρος, στέλνετε το μήνυμά σας ακόμα και τώρα. Προλαβαίνετε στο 19600 γράφοντας WIN. Περιμένουμε μηνύματα μέχρι τις 4. Λίγο μετά τις 4 η κλήρωση, αυτή τη φορά από την Πινελόπη Αναστασοπούλου, θα τηλεφωνήσει στο τυχερό αριθμό. Αν απαντήσετε στην κλήση, θα πρέπει να πείτε στην Πινελόπη ότι αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.112 ευρώ και κερδίζετε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και φόρο κινητήριο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξη 2 14 2 14 80 20, και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συνεχίζουμε, Ελένη Τσαλικοπούλου και το τραγούδι Εκδρομή, πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, 10 παρά 19.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, αν έχετε κουραστεί να πηγαίνετε σε μέρη στην Αθήνα και να συνειδητοποιείτε ότι το έχουν ήδη ανακαλύψει πάρα πολλοί τουρίστες, μπορείτε να διαβάσετε τι σας προτείνει το ChatGPT για τα μέρη που δεν είναι γεμάτα τουρίστες ακόμη.
1: Δηλαδή, θα βάλουμε τη στολή του τουρίστα, θα μπούμε στο ChatGPT, θα βάλουμε το καπέλο και το γυαλί. Ναι. Θα πούμε, είμαστε τουρίστες στην Αθήνα, τι μπορούμε να κάνουμε. Και όλα αυτά που θα μας γράψει θα τα αποφύγουμε.
0: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Απλά για να ξέρουμε ποια είναι τώρα τα ανερχόμενα μέρη που θα γεμίζουν επίσης.
1: Ναι, τα ξέρει το chat και δεν τα ξέρουμε εμείς οι hipsters.
0: Ανάβαση στο λόφο Φιλοπάπου στο Ηλιοβασίλεμα. Για να βλέπεις την Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Βόλτα στην Κυψέλη.
1: Έλα, παιδιά.
0: Άντε να παρκάρεις εκεί. Τραμ μέχρι την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Πάει λίγο αργά.
1: Ανακάλυψα τώρα την Κυψέλη. Είναι χρόνια τώρα η Κυψέλη. Ωραία. Το τραμ.
0: Μέχρι να φτάσετε Βάρκη Ζαϊβούλα.
1: Το τραμ, ας πούμε, ότι είναι σαν της Πορτογαλίας τα. Ξέρεις, αυτά τα τρόλιτα που ανεβαίνουν ψηλά. Τα τραμ, δηλαδή.
0: Επίσκεψη στο πρώτο νεκροταφείο, διότι θεωρείται ένα υπαίθριο μουσείο γλυπτικής που ισχύει αυτό.
1: Ναι. Αλλά από τότε που μπήκα στη δημοσιογραφία το κάνουμε θέμα αυτό. Καλή, το ChatGPT είναι πολύ πίσω.
0: Μα το ChatGPT βασίζεται σε πράγματα που έχουν ήδη δημοσιευτεί.
1: Σε αυτά που έχετε δει κανείς εσείς και έχετε γράψει.
0: Αυτά αντιγράφει.
1: Ναι, λοιπόν, τι άλλο προτείνει ως να κάνουμε στην Αθήνα.
0: Εντάξει, οκ, θα μας πει το ChatGPT τώρα. Μονοήμερη

0: στο Λαύριο. Πρωινή βόλτα στα Αναφιώτικα. Εδώ θέλει περπάτημα όμως, πολύ καλό.
1: Στο Λαύριο θα πάνε μονοήμεροι τουρίστες. Με τι ακριβώς θα φτάσουν στο Λαύριο?
0: Ναι. Πρωινή βόλτα στα Αναφιώτικα, είπαμε, τα είπαμε. Είναι ένα κυκλαδυτικό χωριό κάτω από την Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Πεζοπορία στον Ημιτό.
1: Πεζοπορία στον Ημιτό είναι πάνω του σκοτώσει ανθρώπου. Δηλαδή με 50 βαθμούς να ανέβει κάποιο στον Ημιτό σε αυτή την πόλη.
0: Φαγητό σε γειτονιές που προτιμούν οι ντόπιοι. Αντί για πλάκα, δοκιμάστε, λέει στου τουρίστε του Τσαπετσίπητη, Παγκράτη, Πετράλωνα, Νέο Κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Και μπορεί επίση να πάει στο μετρό, να πα στον Πειραιά και αντί να μείνει στο λιμάνι, να περπατήσει στα μικρά λιμανάκια του Πειραιά. Που όντως έχουν μια πολύ ιδιαίτερη γοητεία.
1: Και αν δεν σας αρέσει τίποτα αυτό, πάρτε το αεροπλάνο και φύγετε. Για να περάσουμε μια χαρά στην πόλη μας.
0: Για να απολαύσουμε εμείς την Αθήνα μας. Συνεχίζουμε εδώ μεταξύ. Μάρθα Φριτζίλα, Νερό στη Βάρκα. Καλημέρα, μελωδία Ματουλά Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Φέρνει τις αγωνίες των νέων στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, μας λέει. Ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Μάλιστα. Αυτά.
0: Τα λέμε πάλι Δευτέρα πρωί στις 7.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, καλές βουτιές ή τέλος πάντων.
0: Καλή ξεκούραση.
1: Μια βουτιά, μουσκεμα θα γίνουμε. Ή θα βρέξει ή θα βουτήξουμε στη θάλασσα. Ένα από τα δύο θα γίνουν.
0: Και έρχεται στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλείδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
5: 9.112 ευρώ.
4: 9.112.
5: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 9.112 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
5: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
7: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.112 ευρώ.
5: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
13: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Ρωμαίος!
16: Ιουλιέτα!
15: Από του Μπόστ την Μπένα.
16: Έργο παλιό.
15: Μα σύγχρονο.
16: Που αφορά και σένα.
15: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
16: Ρωμαίος Σακελαρίου.
15: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
16: Σε ρόλο παραμόνου.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαφίου.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
3: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fontbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fontbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλοκαίρι 2026.
8: Ου, αμπρα κατάβρα, γίνε κύμα!
7: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
9: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
7: Bigger, better, spookier.
10: Όταν κοιτάς...
11: Η ώρα είναι 10.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
15: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
16: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
15: λειτουργικότητας και αισθητικής.
16: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
15: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
16: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
15: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
16: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
15: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
16: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
15: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
16: SMK Group. Το μέλλον.
17: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
18: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. 1, 2, 1, 2, 3.

από τον ύπνο του ξυπνάει. Βλέπει αλόκοτα όνειρα, μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει, βλέπει.

στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά το θολό μου αντικατοπτρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντή αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα τ' όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσουν

αγάπη εκεί. Και αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά.

θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια μα το όνειρο μένει εδώ. Στα δικά μας βήματα θα βαδίζω ξανά. Θα σηκώνω όλα τα κύματα

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Σβήνω τα χνάρια μου, δεν θα με βρείτε. Ό,τι κι αν είπα, θα το πάρω και θα φύγω. Ό,τι κι αν έκανα, δεν εξηγείται. Κι απ' την αλήθεια μου τη νύχτα ξετυλίγω.

ψυχής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή απ' τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται,

μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και οι χαραβοί.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κι αφού δεν περιμένω κάτι, ότι είπαμε νερό και αλάτι, και άσε με να σ' αγκαλιάσω.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί

να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

απόλαυση 107 FM.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Βέβαια, δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης. Να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρο μου.

0: τίποτα από αυτά δεν έγινε. Το όνειρο μου ήταν.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.

0: γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: τόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μου είχε πει τα πρωινά νιώθει ναυάγιο, ότι χρόνια τώρα ψάχνει ένα πάγιο. Μάνα τι πάλι που ξυπνά σε κάτι βράχια, κατά μεσής του ωκεανού και είναι κομμάτια. Ξεφυσάει, πώς θα αντέξει, άλλη μια μέρα έτσι πώς θα την παλέψει. Σηκώνει άγκυρα και διώχνει τη σκέψη, μες στη θάλασσα της πόλης πάει να τρέξει. Αρπάζει τα κλειδιά.

Μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι, κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο, με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό της, η πάρα μεσοπέλαγα το καταφύγιό της. Γνωρίζει τα νερά και όλες τις φάτσες, πίνει και ονειρεύεται ταξίδια με μπουνάτσες. Είναι όλοι γύρω της μα δίπλα της κανείς, ναυάγια της ζωής, πειρατές της ειδονής. Πήγε τρεις, σε λίγο πάλι θα σαλπάρει, το μπουρίνι της νύχτας μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί, να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί, και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

αγαπώ, θα είμαι καλά. Κι ας πέφτει εξοχιόνι, θα είναι ζεστά. Στον κόσμο που αλλάζει, αντίδοτο εσύ. Στον κάθε μου φόβο, ξόρκι μου εσύ. Πόση ομορφιά στη βαθιά σου ματιά. Ξεχνάω ποιος είμαι όταν είσαι κοντά.

σαν σκιά στον χρόνο την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φίλι σαν θάνατος, ο χωρισμός σκοτώνει.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις. Προτιμώ να το πνίξεις.

στο πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δει στο τρίτο. Και αγνόησε όποιον λέει να τον δει. Είμαι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο.

Σωμό εαυτό, φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και σπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό, άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου.

Αχ, σ' αγαπώ κι ας μη το δείχνω. Για σένα την καρδιά μου στα σκουπίδια ρίχνω. Μέσα στο λουκί δυο μας εραστές μοιραίες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

Σε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε.

και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τη θαφάς και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Βανγκόγκ στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτά.

Από κοιμιάς μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

Και στα σκουπίδια το μικρό μου διαστημόπλιο το βρήκαν κάτι καθαρίστριες προχθές.

χάλια. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στρίψω.

Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πώς δουλεύει η έσπρες χερά. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

0: να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ότι είμαι ανόητος, ότι είμαι τυφλός, ότι δεν έχω

ασθενιστές που αγωνίζουν τη καινούργια λέμη τόμο. Ξέρουν τι εννοείς πρωτού τολμήσεις να το πεις. Διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε τον νόμο. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς, να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν, κινδυνεύεις ως άτομο αμφιβόλου.

αύριο εδώ θα είσαι πάλι, αχ, μα επιτέλους θα της πεις ό,τι θες.

απόλαυση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

Θέση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

φαντάζει, κορίτσια που έχω χάσει, λιγές που έχω ξεχάσει, ανοίγουνε ξανά. Βράδια, τα εφηβικά μας βράδια, τα πιο πικρά μας χάδια,

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: γήπεδα. Τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Και είναι και αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Τα μόνα μου είναι σημαίνει τα τραγούδια. Λες να με ζήσουν γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν γρατζουνάει ο χρόνος στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σφυρίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να μπληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντυσα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει. Και πλέον δεν μ' αφορά. Από ένα σούρο που παμψηθεί. Θα κυδευτώ σαν άσημος γλύτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή. Μεταλλητών τιμών. Και θα βαγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.
1: Έμπνευση 107 FM.

απόψε που με αρρωσταίνει. Κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου μ' αραγίζει. Και σαν τραλός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια.

0: μια στιγμή αρέτη.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αύγουστος είναι, έχω μείνει μες στην πόλη.

0: δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

φορά. 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία. Κι ό,τι μας έδεσε κρυφά

σαν κι αυτό και το λαγούτο μου θα κάνω εγώ κομμάτια. Μα ξέρεις θα έχω στην καρδιά εκείνη τη ζεστή αγκαλιά και αυτά τα πύρινα τα φλόγερα σου μάτια και αυτά τα

κι όλα τα λόγια μου σκορπίσματα του αέρα, κι όσα δεν πρόλαβα να πω νομίζω ήτανε γραφτό για αγάπη.

Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν. Στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι.

δικός μου στις καρδιάς στο δρόμο πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν. Στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος θα κοιτάξει.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς. Προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις. Μη σε νοιάζει, είναι όλα καλά. Είμαι καλά, μα δεν είμαι εντάξει.

Γεύση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μήπως το βρω καθώς περνώ και μην μπορώντας να υποφέρω τη σκέψη που με τυρανεί. Κοιτάζω για παρηγοριά μου το φως που στο

Είναι ώρες πάλι που γυρίζουν μονάχος όλη τη βραδιά, σαν ένας που θα περπατούσε

Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την

σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν, βρεμένο λυψό. Ψιδαίμονες ποτίζουν τη

σ' ένα παγκάκι στο σταθμό. Ποτάμι που δεν βρίσκει ωκεανό. Αφήξεις να μετρώ κι αναχωρήσεις.

Έμπνευση 107 FM.